και δεν βούσκα λε πρόζε λε σαντα τα μάχα. Η κάντα τα βούσκα λε γκρέτε βούσκα τα μάχα. Λε λε λε